0: That was A Duck in a Tree with Xavier France.
1: Mille before dar seri snaich. Leif his palmus.
2: Collaborandio.
3: Ακούτε το Collaboradio στη συχνότητα 88,4 FM στο Βερολίνο και 90,7 FM στο Potsdam και online στο frpavlabb.org. Είμαστε μέρος του Freie Radio Berlin Brandenburg.